0: Diario Mix Radio.
1: Ο πίσεν δεν είναι στάσο, α. Αγεώδη. Κομπλέτο καντέλα. Για γιο γκάνστα.
2: Μάμι, ο πίσεν.